Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

εσύ. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

χαμός 96,5.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

Θάλασσα, ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι. Πες μου τι

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: ώρα είναι 7.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Παλμός. 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Παλμός 96.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
5: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά.

0: στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
1: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Rapid Courier.gr, κάθετος, αποστολή τώρα.
2: Παλμός 91.

Όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Παλμός 96,5.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: η ώρα είναι 9.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλονίκη, οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική-skg.gr.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύωσμος.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις?
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά. Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: είναι τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύωσμος.
5: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική η εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο kyriakaki.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 11. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500. Σε πάει παντού.

0: Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
1: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
2: Παλμός 96,5.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Ελπίζω όλοι να περνάτε πάρα πολύ όμορφα και να περάσετε ακόμα πιο ωραία το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου. Περνάει σιγά σιγά και ο Ιούλιος. Αλλά δεν ξέρω, για κάποιο λόγο νιώθω ότι περνάει σιγά σιγά ο Ιούλιος. Ίσως είναι επειδή είναι ένα μήνα πριν πάμε και εμείς οι καημένοι διακοπές. Πάμε να σου πω. Α, δεν σου έχω πει ότι είσαι συντονισμένος πάντα στον Παλμό 96,5. Ακούς πλάκα με κάνεις, εγώ είμαι η Vivian. Θα είμαι μαζί σου καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Πάμε να σου πω τώρα πώς είναι αυτή τη στιγμή η κίνηση και ο καιρός. 27 βαθμοί Κελσίου έξω, μέσα στη θερμοκρασία στους 30, λίγο πιο δροσερά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. 32, μέχρι και 32 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Και όσο αφορά την κίνηση, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι γίνεται ένας κακός χαμός σε όλο το περιφερειακό, σε όλο το μήκος του και στις δύο φορές. Οπότε όσο περισσότερο μπορείς, απέφυγε τον. Κατά τα άλλα, μέσα στο κέντρο φαίνεται ότι υπάρχει ένα προβληματάκι στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, προφανώς από τη γέφυρα της Βούλγαρη μέχρι, και δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει αρχίσει αυτό το τελευταία να έχει τόσο πολύ κίνηση εκεί. Μέχρι και το Ιπποκράτειο φαίνεται ότι είναι η κίνηση, η Τσιμισκή είναι λίγο γεμάτη και η Λεωφόρος Νίκης είναι λίγο γεμάτη από περίπου από την Αγία Σοφίας μέχρι και το Λευκό Πύργο. Αυτά για τώρα σου έχω. Η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και πάμε γρήγορα να σου πω τι έχει συμβεί σαν σήμερα 6 Ιουλίου, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν και κάτι και οι καινούργοι. Σαν σήμερα το 1389, 28 Ιουνίου με το Ιουλιανό ημερολόγιο και 6 Ιουλίου με το Γρηγοριανό, διεξήχθη η ιστορική μάχη μεταξύ των Σέρβων και των Οθωμανών, γεγονός με μεγάλη σημασία για την ιστορία των Βαλκανίων, μια μάχη η οποία έμεινε γνωστή ως η μάχη του Κωσόβου. Το 1885, από την άλλη, ο Λουίς Παστέρ χορήγησε το πρώτο επιτυχημένο εμβόλιο κατά της λύσας στον Τζόζεφ Μάιστερ. Το 1898 οι Ηνωμένες Πολιτείες προσάρτησαν επίσημα και τη Χαβάη ως μία από τις πολιτείες τους. Το Μαλάουι, να ξέρετε, απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Ηνωμένο Βασίλειο σαν σήμερα, και τα νησιά Κόμορο επίσης ανακήρυξαν την ανεξαρτησία τους από τη Γαλλία αυτή τη φορά. Σαν σήμερα επίσης, το 1907 γεννήθηκε η Μεξικανή ζωγράφος Φρίντα Κάλο, αλλά και ο γνωστός σε όλους μας ράπερ 50 Cent το 1975. Οπότε αυτό τον κάνει 51 χρονών. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι που γεννήθηκαν το 75 είναι πλέον 50 χρονών, εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω με το μυαλό μου. Τι να σας πω, Δήμος Αναστασιάδης τώρα, σε αγαπάω ακόμα, εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάμε να κάνουμε τώρα την ερώτηση αυτή την αγαπημένη σου του διλήμματος. Προφανώς μιλάμε για διλήμματα τα οποία προκύπτουν στην περίοδο των διακοπών, δηλαδή όταν έχεις πάει διακοπές με φίλους μόνος, οτιδήποτε ρε παιδί μου. Επειδή εντάξει, σου λέω, προσμένω και εγώ πάρα πολύ τις διακοπές μου φέτος. Λοιπόν, η ερώτηση που σου έχω του διλήμματος σήμερα είναι να έχεις οργανωμένο πλάνο ή να αποφασίζεις την τελευταία στιγμή στις διακοπές. Δηλαδή, είσαι της άποψης, πάμε και όπου βγει, θέλεις να έχεις ένα ωραιότατο checklist που θα λέει πού ακριβώς θα πας, τι ακριβώς θα κάνεις, τι ώρα, πόσο κάνει το ένα εισιτήριο, πόσο κάνει το άλλο εισιτήριο, και να είσαι πιο οργανωμένος. Ποιος από τους δύο ανθρώπους είσαι? Εγώ ξέρω να σου πω με μεγάλη άνεση ότι είμαι και οι δύο άνθρωποι ταυτόχρονα, αλλά είμαι ή του ύψους ή του βάθους. Δηλαδή, είτε θέλω εντελώς οργανωμένα, είτε θέλω εντελώς ανοργάνωτα. Μου στέλνεις εσύ τη δικιά σου την απάντηση στο 6931-35-70-27, στο Viber του σταθμού, ή πολύ απλά μπαίνει στο κανάλι το οποίο έχουμε δημιουργήσει για όλους εσάς. Παλμός 96,5 στο Viber επίσης, και ψηφίζεις κατευθείαν στο poll που σου έχω φτιάξει. Για τώρα σε αφήνουμε, Αντώνη Ρέμου, και Δευτέρα εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου.
4: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις.
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
8: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
9: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
10: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
11: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
12: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Βίβιαν και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, ανησυχία για το τοξικό νέφος από την καύση ανακυκλώσιμων υλικών και προσπάθειες περιορισμού της. Θλίψη στην Κρήτη για το θάνατο 46χρονης δημοσιογράφου με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ανακοπή καρδιάς. Κυκλοφοριακή συμφόρηση σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής με αυξημένη κίνηση σε Κηφισό, Αττική Οδό και Παραλιακή. Συνεχίζεται η συζήτηση για την ασφάλεια των παλαιών κτηρίων στην Ελλάδα και την ανάγκη αντιδικοποίησης των προσεσμικών ελέγχων. Στην πολιτική επικαιρότητα συνεχίζονται κυβερνητικές προετοιμασίες για τις επόμενες πρωτοβουλίες σε οικονομία και δημόσια διοίκηση. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Πόλεμο 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σε στείλω γρήγορα να πας στα social media να μας κάνεις ένα follow. Λοιπόν, θέλω να πας στο Facebook Πόλεμος 96,5, θέλω να πας στο Instagram Πόλεμος 96,5 FM, θέλω να πας και στο TikTok Πόλεμος 965 FM, εκεί σε περιμένω, όπως και στο Viber καθημερινά στο 6931 35 70 27. Μου στέλνεις ό,τι μήνυμα έχεις να μου στείλεις, μου στέλνεις την καλημέρα σου, μου στέλνεις τα μυστικά σου, ό,τι θες. Εγώ είμαι εδώ για σένα για να σε ακούσω. Πριν σε πάω όμως, επειδή θα σε πάω κατευθείαν στη συνταγούλα σήμερα, θέλω να σου μιλήσω λίγο για την Πράσινο Λάδι. Η Πράσινο Λάδι είναι η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει και τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής υγειακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Οπότε απλά κατέβασε το Πράσινο Λάδι App και προγραμμάτισε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σου ή βρες το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σου. Μιχάλη Χατζηγιάννης, έχω τώρα εκδρομή. Εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Επέστρεψα και επέστρεψα με συνταγούλα ένα καλοκαιρινό ριζότο έτσι με κολοκυθάκια, λεμόνι και βασιλικό. Θα σου πω πώς να φτιάξεις σήμερα. Τα υλικά που θα χρειαστείς για 4 άτομα είναι 320 γραμμάρια ρύζια ριζότο, είτε αρμπόριο είτε καρναρόλι, 2 μικρά κολοκυθάκια κομμένα σε λεπτές φέτες, ένα μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 λίτρο ζεστό ζωμό λαχανικών, είτε δικό σου φτιαγμένο, είτε με κύβο φτιαγμένο, 2 σκελίδες σκόρδο θα χρειαστείς, 100 ml λευκό ξηροκρασί, ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι, 50 γραμμάρια βούτυρο, 60 γραμμάρια τριμμένη παρμεζάνα, μία χούφτα φύλλα φρέσκου βασιλικού και 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, προφανώς και αλατοπίπερο. Λοιπόν, αρχικά ζεσταίνεις το ελαιόλαδο και σοτάρεις το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσεις και προσθέτεις το σκόρδο για ένα λεπτάκι. Μετά ρίχνεις τα κολοκυθάκια και σοτάρεις για 3 με 4 λεπτά ώστε να παραμείνουν ελαφρώς τραγανά. Προσθέτουμε το ρύζι και ανακατεύουμε για 1 με 2 λεπτά μέχρι να γυαλίζει. Μετά σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί. Προσθέτεις μετά το ζεστό ζωμό λίγο-λίγο, ανακατεύοντας συχνά και περιμένοντας κάθε φορά να απορροφηθεί πλήρως πριν προσθέσουμε την επόμενη ας πούμε κουταλιά. Και μετά περίπου 18 με 20 λεπτά, όταν το ρύζι είναι al dente, αποσύρουμε από τη φωτιά. Προσθέτουμε το βούτυρο, την παρμεζάνα, το ξύσμα λεμονιού, λίγο χυμό λεμόνι και το βασιλικό και ανακατεύουμε ζωηρά μέχρι να γίνει κρεμώδες. Μετά το δοκιμάζουμε και διορθώνουμε αλατοπίπερο. David Guetta τώρα, upside down. Εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: είναι 12.
1: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
1: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύος
4: Μασμός. 96,5.
5: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Να σου θυμίσω ότι ακούς Πλάκα με κάνεις με εμένα τη Vivian μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Τη 1 η ώρα το μεσημέρι, να το πούμε πιο σωστά. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 11 η ώρα που ξεκινάμε. Οπότε έχουμε ακόμα μία ωρίτσα τώρα. Θα σου πω λίγο πώς είναι η θερμοκρασία, πώς είναι και η κίνηση αυτή τη στιγμή. 28 βαθμοί Κελσίου έξω, μέσα στη θερμοκρασία στους 32 και μέχρι 32 θα φτάσει γενικότερα η θερμοκρασία σήμερα. Χωρίς καμία πιθανότητα βροχής, με μεγάλη ηλιοφάνεια, να ξέρεις. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο περιφερειακός, από την κίνηση να πούμε τώρα λίγο, είναι κλάφτα χαράλαμπε. Παντού, όπου και να πας, σε όλο το μήκος του έχει καθυστερήσεις τεράστιες, δηλαδή σίγουρα μισάωρο, ίσως και 40 λεπτό, και στις δύο φορές του δρόμου, να ξέρεις. Οπότε να τον αποφύγεις. Επίσης, υπάρχει μια αρκετά μεγάλη καθυστέρηση τύπου 1/4 στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα. Ξεκινάει το πρόβλημα λίγο μετά από το Ιπποκράτειο μέχρι και την γέφυρα της Βούλγαρη. Κατά τα άλλα φαίνεται όμως ότι το κέντρο, δηλαδή η Εγνατία, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου και η Λαγκαδά ακόμα, είναι μια χαρά. Οπότε να ξέρεις, είναι μόνο σε πολύ συγκεκριμένα σημεία και άμα μείνεις μωρέ και λίγο σε αυτά τα σημεία παραπάνω, απλά βάλε λίγο πιο δυνατά Παλμό 96,5 στα ηχεία σου. Σε αφήνουμε, Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, μετά σου έχω και Ελένη Φουρέιρα, μπορώ και εγώ εδώ στον Παλμό 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

πάμε τώρα να δούμε γρήγορα τι μου έχετε απαντήσει για το δίλημα το οποίο σας έδεσα πριν από περίπου μία ώρα. Ποιο ήταν αυτό το δίλημα? Το να έχεις ένα οργανωμένο πλάνο ή να αποφασίζεις την τελευταία στιγμή στις διακοπές. Δηλαδή, είτε να πηγαίνεις ό,τι κάτσει, ό,τι γίνει έγινε, ή να πηγαίνεις με πλάνο όχι εκείνη τη στιγμή, θα πάμε σε μουσείο, μετά θα πάμε σε εκείνο το beach party κτλ. Οι περισσότεροι εδώ πέρα μου έχετε απαντήσει ότι θέλετε σίγουρα πρόγραμμα και έχω και έναν καημένο ο οποίος απάντησε αυθορμητισμός. Παιδιά, και εγώ είμαι λίγο του αυθορμητισμού, επειδή με αγχώνει το πρόγραμμα και νιώθω ότι καταστράφηκε η μέρα αν υπάρξει έστω και μία καθυστέρηση. Μόνο στο μυαλό μου καταστράφηκε η μέρα, το γνωρίζεις και εσύ, το γνωρίζω και εγώ αυτό, αλλά εντάξει. Άρτε μας έχω τώρα, I like the way you kiss me, με το σου έχω και Γιώργο Μαζονάκη, The Gustaro, εδώ στο Παλμό 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Πάλμα 96,5 και ήρθε η ώρα να σε ξαναστείλω γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θέλω να πας στο Facebook στο Πάλμα 96,5, θέλω να πας στο Instagram Πάλμος 96,5 FM, θέλω να πας και στο TikTok Πάλμος 965 FM. Προφανώς περιμένω και τα μηνύματά σου καθημερινά στο Viber στο 6931357020 εκεί θα λέμε συνέχεια, εκεί μου στέλνεις τις καλημέρες σου, τις καλησπέρες σου, όλα σου τα μυστικά και σου υπόσχομαι εγώ ότι θα πρόκειται να μείνουν μυστικά μεταξύ μας μόνο, μην αγχώνεσαι. Σε αφήνω τώρα με και τη γαρμπή και υποσυνείδητο, εγώ θα επιστρέψω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα με ωραία κουτσοβολιά από την Ελλάδα αλλά και αστεία νέα από όλο τον κόσμο, οπότε μείνε συντονισμένος εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Παλμός 96,5.
5: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σου πω το σημερινό κουτσοβολιό. Γιατί είχαμε γάμο και έχω περάσει, ας πούμε, έχω προσπεράσει πλέον το γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα. Τώρα έχουμε καινούργιο γάμο στη γειτονιά. Θανάση Αντετοκούμπο παντρεύτηκε τη σύντροφό του μετά από 13 χρόνια σχέσης. Παρακαλώ, με κουβάρο τον αδερφό του Γιάννη Αντετοκούμπο και έχουν και δύο παιδιά με τη γυναίκα του. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Σε μια πάρα πολύ λαμπερή τελετή στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ο Θανάση Αντετοκούμπο επισφράγγισε τον πολυετή δεσμό του με τη μητέρα των δύο του παιδιών, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του και τους στενούς του φίλους. Πάρα πολύ έτσι όμορφα και θετικά νέα. Στιγμιότυπα από το γάμο, να ξέρετε, δημοσιεύτηκαν από τα μέσα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο στενός φίλος του ζευγαριού και κουμπάρου του Γιάννη Αντιτοκούμπο, Πάνος Φιλιππάκος, δίνοντας μια μικρή γεύση από το χαρούμενο κλίμα που επικράτησε στη δεξίωση, μας έκανε και τα είδαμε τα πάντα. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω κάτι τη λένε την γυναίκα του, αν δεν κάνω λάθος. Μια πανέμορφη κατά τα άλλα κοπέλα με τα δύο της τα κοριτσάκια, τα οποία είναι πανέμορφα και τα δύο. Απόν σου έχω τώρα και ρεμπέτικο. Εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και πάμε να δούμε κάποια από αστεία και παράξενα νέα του κόσμου. Αρχικά, ο οδηγός έπεσε με το SUV του σε συντριβάνι και συνέχιζε να τρώει το γεύμα του όταν κατέφτασε η αστυνομία. Τον βρήκε ακόμα στη θέση του οδηγού να απολαμβάνει το φαγητό του. Δηλαδή, ο άνθρωπος λέει: εντάξει, τώρα πέσαμε εκεί πέρα που πέσαμε, ας φάω λίγο. Η διάσημη μπανάνα έργο τέχνης εκλάπη ξανά από μουσείο. Το έργο, που είναι μια πραγματική μπανάνα κολλημένη στον τοίχο με κολλητική ταινία, έχει γίνει στόχος κλοπών περισσότερες από μία φορές. Το οποίο, επειδή είναι και ένα ευτελές πράγμα, ουσιαστικά είναι κυριολεκτικά μια μπανάνα, μπορούν να τον αντικαταστήσουν πάρα πολύ εύκολα. Γιγάντιο προϊστορικό σχέδιο σε λόφο χρειάστηκε περιποίηση ομορφιά. Συντηρητές ανανέωσαν το τεράστιο σχέδιο από κυμολία, καθώς οι βροχές και η βλάστηση είχαν αλλοιώσει το περίγραμμά του. Επίσης, ένα μωρό γεννήθηκε μέσα σε μια επιβατική πτήση. Δύο επιβάτησες με ιατρικές γνώσεις βοήθησαν στον τοκετό, χρησιμοποιώντας ό,τι υλικά υπήρχαν διαθέσιμα μέσα στο αεροπλάνο. Αυτά ήταν τα πιο αστεία και τα πιο παράξενα νέα από τον κόσμο από αυτό το Σαββατοκύριακο. Εγώ σε αφήνω τώρα με Αναβίση και Αιγαίο, να ξέρεις. Θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε μαζί την εκπομπή.

κάπου εδώ. Δυστυχώς τελείωσε και η σημερινή εκπομπή. Εύχομαι να περάσατε πάρα πολύ ωραία. Εγώ πέρασα τέλεια με την παρέα που μου κάνετε εδώ πέρα, με τα μηνύματά σας, με ό,τι είχατε να μου πείτε και σήμερα. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο εδώ, πάντα στο Παλμό 96,5. Πλάκα με κάνεις καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Τώρα εσύ μένεις συντονισμένο σε πολύ πολύ λίγο. Αναλαμβάνει τα ηνία η Χρύσα η Πλιάκου για το επόμενο 2ωρο. Από όλους εμάς εδώ πέρα στο Παλμό να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

0: άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
4: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Στάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Παλμός 96,5.
9: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Δευτέρα λοιπόν 6 Ιουλίου, σταθερά εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου, να σου ευχηθώ καλή εβδομάδα. Είμαστε μαζί και σήμερα 1 με 3 και στα νέα του καιρού έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου σε αυτήν εδώ την πόλη. Έχουμε λοιπόν ζεστούλα, βλέπουμε κάποια σύννεφα τα οποία θα καλύψουν έτσι λίγο την πόλη προς το μεσημεράκι, αλλά δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Τώρα αν κυκλοφορεί στους δρόμους, εννοεί είτε στην περιφερειακή πολλές δυσκολίες και στα δύο ρεύματα έχουμε ζητήματα. Αν περνάς από το κέντρο είναι πάρα πολύ καλή εικόνα, δεν βλέπω τίποτα το ιδιαίτερο. Στα δυτικά το ίδιο, είναι πολύ καλά τα πράγματα. Στα ανατολικά τώρα βλέπω καθυστερήσεις εκεί στην Καραμανλή, στη Μαρτίου, στην Παπαναστασίου, στην Μπότσαρη. Βλέπω κάποια θέματα και στην Κατσιμίδη, οπότε εκεί στα ανατολικά να δώσεις λίγη παραπάνω προσοχή. Λοιπόν, ήταν ένα λίγο δύσκολο Σαββατοκύριακο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε την αλήθεια, κάει και η μισή κεντρική Μακεδονία. Είχαμε λοιπόν 96 φωτιές μέσα σε ένα 48ωρο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό τώρα, έτσι? Και ακόμα η φωτιά στην Ευκαρπία δεν έχει σβήσει. Εύχομαι λοιπόν να είναι όλα καλά. Εύχομαι το υπόλοιπο καλοκαίρι να δούμε, αν όχι καθόλου φωτιές, όσο λιγότερες γίνεται, να μην πλησιάσουν σπίτια, να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος πάνω σε αυτό. Και εύχομαι λοιπόν να πάνε όλα καλά. Τώρα λοιπόν θέλω να ανοίξεις την ένταση, θέλω να πάρεις θέση, γιατί το πρώτο 60 λεπτό ανοίγει εδώ πέρα. Η Κατερίνα Λιόλιου που ζητάει το λογαριασμό εδώ στον Παλμό 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Πέτρος Ιακωβίδης λοιπόν και μόνο εσένα, 11 λεπτά μετά τη μία εδώ στον Παλίμα 96,5 σταθερά. Είμαι λοιπόν η Χρύσα, είμαι μαζί σου σχεδόν μέχρι και τις 3, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Και φυσικά αυτή είναι η στιγμή να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν μην βάζεις χρονόμετρο στη ζωή σου, δεν υπάρχει σωστή ηλικία για επιτυχία, ούτε για αλλαγή, ούτε για νέα αρχή. Ο καθένας κάνει την αλλαγή του, τη νέα του αρχή και την επιτυχία που θέλει και μπορεί, όταν μπορεί και όταν νιώθει έτοιμος. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι υπάρχουν ταξίδια που τα ονειρεύεσαι και υπάρχουν ταξίδια που απλώς αποφασίζεις να τα ζήσεις. Το πρώτο βήμα ξεκινάει από το Easy Travel You. Είτε σχεδιάζεις μια γρήγορη απόδραση, είτε τις διακοπές που περιμένεις όλο το χρόνο, εκεί θα βρεις ανθρώπους που θα οργανώσουν κάθε λεπτομέρεια με φροντίδα και επαγγελματισμό. Θα τους βρεις στην Μαρασλή 72 στη Χαριλάου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 226 482 και φυσικά στα social media στο Easy Travel You. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ο Γιώργος Λεμπέσης και τραγουδάει δυνατά τις κατάλληλες προϋποθέσεις εδώ στον Παλμό 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

το Κέλ και Λίλα, λοιπόν, ποιος να σου το πει εδώ στον Παλμό 96,5. Και εγώ τώρα θέλω έτσι να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό που έχουμε περισσότερη ανάγκη τα καλοκαίρια, πέρα από τις θάλασσες και τα θερινά και τα κοκτέιλς, έτσι, πέρα από τα κλασικά? Εννοείται τα θέατρα. Λοιπόν, εγώ τώρα σου έχω εξασφαλίσει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θα σε στείλω, λοιπόν, να πας να δεις μια παραστασάρα. Αν μου στείλεις την λέξη παράσταση με το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού, στο 6931 35 70 27, κερδίζεις αμέσως μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Πέρσες του Εσχύλου στο Θέατρο Δάσους, την 5η 9 Ιουλίου και ώρα 9 και 4. Λοιπόν, το ξαναλέω, θέλω λοιπόν να μου στείλεις αμέσως τη λέξη παράσταση με το ονοματεπώνυμό σου για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Πέρσες του Εσχύλου στο Θέατρο Δάσους, την 5η 9 Ιουλίου και ώρα 9 και 4. Φυσικά περιμένω τα μήνυματά σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27, για να είσαι λοιπόν ο νικητής, να κερδίσεις τη διπλή πρόσκληση και να πας να απολαύσεις το θεατράκι σου. Τώρα όμως να μείνεις εδώ, γιατί έρχεται Σταβέντο από τα παλιά με το Μέσα Σου εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
0: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
4: Νέα Υόρκη.
3: Καλό.
4: Ταϊλάνδη.
3: Ε, ναι.
4: Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
5: 96,5.
6: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα δρυμύτερη. Είμαι η Χρυσαπλιάκου, είμαι μαζί σου σχεδόν μέχρι και τις 3. Είμαστε λοιπόν 4 λεπτά και μετά τη 1.30. Φυσικά στο πρώτο 60 λεπτό, γιατί τώρα μόλις ξεκινήσαμε, δηλαδή στη μέση του πρώτου 60 λεπτού για την ακρίβεια. Εσύ φυσικά μας ακολουθείς σε όλα τα social media. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965 FM στο Instagram και Παλμός 965 FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις, μου το στέλνεις φυσικά στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα σημερινά viral νέα της ημέρας, να σου πω ότι στην κορυφή του Ολύμπου γράφτηκε μία από τις πιο όμορφες στιγμές αυτού του καλοκαιριού. Ένα ζευγάρι λοιπόν έφτασε εκεί στην κορυφή του Μύτικα στα 2.918 μέτρα υψόμετρο και ο νεαρός γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, η οποία φυσικά απάντησε με ένα μεγάλο ναι, έχοντας ως φόντο την απέραντη θέα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το βιντεάκι που κάνει το γύρο του διαδικτύου και δείχνει τα παιδιά που είναι, ξέρεις, γονατιστά και κάνει την πρόταση και δέχεται η κοπέλα. Βέβαια, σαν την πρόταση που έγινε στην κορυφή της Νέας Υόρκης δεν είναι, που ανέβηκαν εκεί ψηλά και το ρίσκαραν, αλλά κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι όταν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα και με σιγουριά, η επιλογή είναι μία. Rapid Courier. Express παράδοση την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραλαβή από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Μάθε λοιπόν περισσότερα στο rapidcourier.gr / αποστολή τώρα. Και να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται η Ελένη Φουρέιρα και σου τραγουδάει Αλληλούια εδώ στον Παλμό 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ήταν λοιπόν ο Απόν με την καντάδα του εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα λοιπόν σχετικά με το διαγωνισμό που έτρεχε πριν στον αέρα, η νικήτρια έλαβε το μήνυμά της που κέρδισε μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Πέρσες του Εσχύλου στο Θέατρο Δάσους την 5η 9 Ιουλίου και ώρα 9 και 4. Συγχαρητήρια λοιπόν Από και καλή θέαση φυσικά. Να ευχηθώ, έχεις λάβει το μήνυμά σου στο Viber του σταθμού. Και τώρα λοιπόν θέλω να σταθώ σε ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θαλάσσιο θέαμα που καταγράφηκε τις προηγούμενες ημέρες στη Χαλκιδική, όταν φάλαινα φυσιτήρας μήκους περίπου 10 μέτρων εντοπίστηκε να κινείται ήρεμα στα ανοιχτά της περιοχής του Παλιουρίου. Το θαλάσσιο θηλαστικό λοιπόν εντοπίστηκε από κάποιους ψαράδες ανάμεσα στη Χερσόνησο της Κασάνδρας και της Σιθωνίας, και στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media η φάλαινα φαίνεται να παραμένει στην επιφάνεια της θάλασσας και να κινείται χωρίς καμία ανησυχία. Οι ψαράδες λοιπόν που βρήκανε τη φάλαινα και την εντόπισαν πλησίασαν σε κοντινή απόσταση από το ζώο πριν καταδυθεί ξανά στο βαθύτερο νερό, ολοκληρώνοντας την εντυπωσιακή αυτή εμφάνιση. Τώρα, αν κάτι δεν ήξερες, να σου πω ότι η φάλαινα φυσιτήρας είναι από τα μεγαλύτερα οδοντοφόρα θηλαστικά στον κόσμο και απαντάται σπάνια σε ρηχότερα νερά, καθώς συνήθως ζει σε μεγάλα βάθη όπου κυνηγά καλαμάρια αλλά και άλλα θαλάσσια είδη. Και πραγματικά, άμα δεις και το βιντεάκι, είναι τόσο εντυπωσιακό και είναι τόσο φιλική αυτή η φάλαινα φυσιτήρας, και είναι και τόσο έτσι περίεργο που το βλέπουμε εδώ στη Χαλκιδική σε τόσο έτσι καλά σχετικά ρηχά νερά. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ, γιατί έρχεται ο Δήμος Αναστασιάδης και σου τραγουδάει «Φύλαμε» εδώ στον Παλμό 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά. Παλμός. 96,5.
6: Λοιπόν, 2 και 3 δείχνει το ρολόι εδώ στον Παλμό 96,5. Σταθερά είμαι η Χρύσα Πλιάγκο εδώ πέρα για ακόμη μία ώρα σχεδόν. Σε υποδέχομαι φυσικά δεύτερο 60 λεπτό. Τώρα στα νέα του καιρού να σου πω ότι 30 έχει αγγίξει το θερμόμετρο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε έτσι μια μικρή συννεφιά που τη βλέπω εκεί πέρα έξω. 33 θα φτάσει το θερμόμετρο σήμερα, το υψηλότερο που θα καταγραφεί. Εντάξει, δεν βλέπω βροχές, αυτό είναι πολύ καλό. Τώρα άνοιξε στους δρόμους της πόλης. Να σου πω ότι έχουμε πολλά θέματα αυτή την ώρα στην περιφερειακή. Με κατεύθυνση ανατολικά για κάποιο λόγο. Λίγο εκεί μετά την Ευκαρπία είναι δύσκολα τα πράγματα. Αν περνάς από το κέντρο τώρα, λίγο την υπομονή σου στην Εγνατία θα χρειαστώ. Τίποτα παραπάνω. Αν είσαι στα δυτικά, είναι πάρα πολύ καλή εικόνα. Δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Στα ανατολικά τώρα, εντάξει, τα γνωστά εκεί στην Καραμανλή, καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα. Έχουμε λίγα θέματα στη Μαρτίου, λίγα θέματα στην Εθνική Αντιστάσεω, λίγες καθυστερήσεις και στην Παπαναστασίου. Εντάξει, γενικά στα ανατολικά πάντα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι οι χώροι δημιουργούνται από την αρχή. Ή ανακαινίζονται και μεταμορφώνονται. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό χώρο της Φωτιάδης Bathroom and Tiles στην Ανατούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 και επιλέξτε μέσα από μια γκάμα πλακιδίων είδη γίνης αλλά και αξεσουάρ. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles θα σας προτείνουν ποιοτικές επιλογές για τον μπάνιο ή το χώρο σας, προσαρμοσμένες φυσικά πάντα στα μέτρα σας. Τώρα όμως να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί το δεύτερο 60 λεπτό ανοίγει η Ιουλίτσα η Καλυμάνη με τα καλύτερα που έλκονται εδώ στον Παλμό 96,5.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Δημήτρης Μπάσης λοιπόν και Χρήστος Μάστορας, ένα λεπτό εδώ στον Παλμό 96,5, 11 λεπτά μετά τις 2, φυσικά δεύτερο 60 λεπτό, φυσικά είμαι η Χρύσα και εσύ φυσικά μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού, Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok και ό,τι άλλο θέλεις να ξέρεις μου το στέλνεις μόνο στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν βρήκα ένα βιντεάκι το οποίο πραγματικά κόβει την ανάσα μόλις το δεις και ο λόγος για το παγκοσμίως διάσημο πέρασμα ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Χιλή. Ένας δρόμος πρόκληση λοιπόν με 29 απότομες κλειστές στροφές και το κυριότερο χωρίς καθόλου προστατευτικά τυχεία. Τα οχήματα λοιπόν σε εκείνο το πέρασμα, σε εκείνο το δρόμο, αναγκάζονται να σκαρφολώσουν από τα 2.275 μέτρα υψόμετρο σε πάνω από 3.100 μέτρα μέσα σε ένα τοπίο που κόβει την ανάσα, αλλά πραγματικά δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η αλήθεια είναι πως άμα δεις το βιντεάκι, πραγματικά κόβει την ανάσα με τις στροφές που είναι τόσο απότομες και χωρίς προστατευτικά. Και το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Ποιος ο λόγος να κάνεις ένα τέτοιο δρόμο, να τον φτιάξεις, να τον χτίσεις? Δεν ξέρω, παραμένει άγνωστη η απάντηση.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν, και που είναι η αγάπη, την ψάχνει που αλλού. Φυσικά εδώ στο Παλμά 96,5 σταθερά. Τώρα λοιπόν στα μουσικά νέα της ημέρας, να σου πω ότι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μουσικές συνεργασίες της χρονιάς φαίνεται πως βρίσκεται στα σκαριά, καθώς ο πολύ γνωστός DJ RG ετοιμάζεται να ενώσει τις δυνάμεις του με τη μία και μοναδική Άννα Βύση. Η είδηση λοιπόν άρχισε ήδη να συζητιέται έντονα στο μουσικό χώρο, αφού ο διεθνώς καταξιωμένος Έλληνας DJ και παραγωγός αναλαμβάνει να βάλει τη δική του υπογραφή σε ένα ολοκένουργιο τραγούδι της κορυφαίας Ελληνίδας ερμηνεύτριας. Το project λοιπόν αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς τη σύνθεση υπογράφει ποιος άλλος, φυσικά ο μοναδικός ο Νίκος ο Καρβέλας, δημιουργώντας μια συνεργασία που φέρνει κοντά τρεις πολύ διαφορετικές αλλά εξίσου σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής. Αν και δεν έχουν δοθεί πάρα πολλά στη δημοσιότητα, η αλήθεια είναι, μόνο αυτό ήταν αρκετό για να προκαλέσει έτσι τον ενθουσιασμό των fans της Άννας Βύση. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει το νερό αλλά και το έδαφος. Σήμερα, η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατέβασε το πράσινο λάδι app και ανακύκλωσε εύκολα το τηγανέλαιο σου από το σπίτι σου ή βρες το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Και μείνε εδώ, γιατί έρχεται στα βέντο και αναδρομικά εδώ στον Παλμό 96,5.

άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθεί.

0: όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
6: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
7: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγορά.
8: Η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
9: Παλμός 96,5.
10: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα. Τρία λεπτά και μετά τις 2.30 στο δεύτερο 60 λεπτό και στον Παλμό 96,5. Φυσικά είμαι η Χρύσα, για λίγο ακόμη εδώ μαζί σου. Και φυσικά θέλω να σε πάω στη σημερινή έρευνα πριν κλείσω τα πάντα όλα εδώ πέρα και να σου αποκαλύψω τα 6 κρυφά θεμέλια των παιδικών φιλιών που αντέχουν για μια ζωή. Γιατί μπορεί οι παιδικές φιλίες να είναι έτσι, να σε κρατάει το συνέστημα, γιατί συνήθως έτσι γίνεται όταν είσαι με έναν άνθρωπο από πολύ μικρός. Όμως υπάρχουν και κάποια θεμέλια τα οποία χτίζονται μεταξύ των παιδικών φιλιών. Πρώτα και καλύτερα, τα όρια δεν εξαφανίζονται επειδή υπάρχει ιστορία. Ακόμα και στις παιδικές φιλίες, ακόμα και τα χρόνια δεν έχουν καμία σχέση. Φυσικά και θέτεις τα όρια σου. Καμία φιλία δεν επιβιώνει χωρίς προσπάθεια, πόσο μάλλον μια παιδική φιλία. Η αληθινή φιλία είναι αμφίδρομη. Φυσικά και πρέπει και οι δύο να προσπαθούν. Δεν γίνεται μόνο ένας, ούτε μόνο να δίνεις, ούτε μόνο να παίρνεις. Η παρουσία στις κρίσιμες στιγμές μένει για πάντα. Η ζωή του φίλου σου συνεχίζει να έχει σημασία και οι δυνατές φιλίες δεν χωράνε. Μάλλον χωράνε τα λάθη, όχι δεν χωράνε λάθη. Είναι αυτό που ό,τι και να κάνει ο παιδικός ο φίλος, τέλος πάντων, πάντα θα το συγχωρείς για έναν περίεργο λόγο. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση για να ακούσεις την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης εδώ στον Παλμό 96,5.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

Βάλε κοκκίνο λοιπόν και πες μου τι σου χρωστάω εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα έτσι με μια πάρα πολύ γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης. Να σου πω ότι έχουμε πολλά θέματα στην περιφερειακή, εννοείται στην περιφερειακή. Κυρίως με κατεύθυνση ανατολικά είναι λίγο πιο έντονα τα ζητήματα. Εκεί μετά την Ευκαρπία δεν έχει αλλάξει και πολύ η εικόνα. Και με κατεύθυνση δυτικά όμως έχουμε θέματα από το ύψος της Τριανδρίας και μετά. Τώρα αν είσαι στο κέντρο, λίγο την υπομονή σου θέλω στην Εγνατία και στην Τζιμισκή που βλέπω ότι υπάρχουν δυσκολίες. Εννοείται σε Δραγούμη Βενιζέλο, εκεί δεν αλλάζει και εκεί η εικόνα έχει καθυστερήσεις και λίγο τα φανάρια του Βαρδάρη βλέπω ότι έχουν κάποια θέματα αυτή την ώρα. Τώρα στα δυτικά της πόλης είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στη Λαγκαδά, στα φανάρια της. Στα ανατολικά θα βρεις εκεί καθυστερήσεις στην Καραμανλή, λίγο στην Κατσιμίδη, στην άνοδό της έχουμε θέματα, λίγο στη Μαρτίου και στην Πότσαρη τα γνωστά στα φανάρια και βλέπω ότι έχει καθυστερήσεις και η Βασιλίση Σόλγας αυτή την ώρα. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ φυσικά, γιατί μετά από μένα έρχεται πάρα πολύ γρήγορα η Αναστασία η Ταρασίδου για να σου κρατήσει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα μαζί σου, μία με τρεις εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα θα σε αφήσω με Άννα Βύση και μετά από σένα εσύ. Και εμείς φυσικά δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι αύριο στη μία ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλόγλυκα.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Με ασφαλιά. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
0: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
3: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Παλμός 96,5.

0: παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.
1: Ρώτησέ μου τι θες για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα που θα έχει ανάγκη φως μου.

Πιο πολύ από εμένα σας αγαπώ. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα κόσμε, τι κάνετε πως είστε εδώ από τον Παλμό 96,5. Φυσικά το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Ελπίζω να περάσετε καλά, να είστε φουλ από το τριήμερο, να κάνετε τα μπανάκια σας, να ξεκουραστήκατε και να επιστρέψατε δρυμύτεροι σήμερα τη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα. Και πάμε μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να σου πω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση σε Λεωφόρο Νίκης φυσικά και στη Τζιμισκή, στα ανατολικά μας σε Κωνσταντίνου Καραμανλή και Βούλγαρη, στα δυτικά μας σε Εύωσμο και στην Λαγκαδά και φυσικά ο περιφερειακός μας είναι κατακόκκινος. Εξοπλίσουμε, μπόλικη υπομονή θα σου χρειαστεί. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σας αφήσω για να ακούσεις τις τρεις πρώτες επιτυχίες του Παλμού 96,5 φυσικά στο pop ραδιόφωνο, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Περιμένω και τα μηνυματάκια σου στο 69 31 35 70 27, το Viber του Παλμού. Φυσικά για να πούμε τα νεάκια μας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε Μάρουν και Λίσα.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: λοιπόν και Δήμος Αναστασιάδης εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Τερασίδου φυσικά και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε εκπομπή και φυσικά δεν ξεκινά εκπομπή αν δεν μιλήσω για Μουντιάλ. Τι μάτς είχαμε χθες, Μεξικό-Αγγλία, πόσο πολύ πίεσε το Μεξικό. Αλλά φυσικά προκρίθηκε η Αγγλία, δεν θα πούμε νόμιμα ή παράνομα, τέλος πάντων. Εγώ θα πω ότι έριξα το δάκρυ της αρκούδας φυσικά στο Βραζιλία-Νορβηγία, καθώς δεν περίμενα για πολλωστή φορά να αποκλειστεί έτσι η Βραζιλία. Μεγάλη νίκη της Νορβηγίας σε μεγάλος Χάλαντ και φυσικά και Παραγουάη-Γαλλία είχαμε τρελό ξυλίκι. Νικητήρια η Γαλλία φυσικά και καλώς και έγινε. Πάμε λοιπόν τώρα σε Bruno Mars και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Για κάθε στιγμή.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: μαζί πάνω από τα σύννεφα πιάνω εδώ στον Παλμό 96,5 που τι να κάνω που ακούμε μόνο καλοκαιρινά τραγούδια. Κανούς μου είναι στη θάλασσα και στις διακοπές. Τι να κάνω, πείτε μου. Λοιπόν, επιστρέψαμε και θέμα ημέρας. Ποιο είναι το πιο ωραίο φαγητό που φάγατε ποτέ στην γιαγιά σας? Ειλικρινά δεν ξέρω ποιο να πρωτοεπιλέξω. Θα σας απαντήσω όμως σε πολύ λίγο, γιατί τώρα έρχεται Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια.
1: Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Παλμός 96,5.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: σβήσω.
1: Επιπτώσεις λοιπόν και Γιώργος Μαζονάκης φυσικά εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Λοιπόν, όλοι πίνετε καφέ καθώς ξυπνάτε, καθώς είναι η μέρα σας, βγαίνετε έξω για καφέδες και πίνετε καφέ. Τι θα λέγατε για ένα matcha latte? Σας δίνει καθαρή ενέργεια χωρίς νευρικότητα, δηλαδή η καφέινη δεν σκάει στον οργανισμό σου σαν τούρμπο, σταδιακά σου δίνει ενέργεια. Ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, βελτίωση της συγκέντρωσης και της διάθεσης, τόνωση του μεταβολισμού, απώλεια λίπους, πρόσθετο ωφέλη από γάλα φυσικά, αν βάζεις φυτικό, έχει πάρα πολλές βιταμίνες όπως και το ζωικό επίσης. Matcha latte λοιπόν και σήμερα με αυτό ήρθα δουλειά. Λοιπόν, περιμένω το μηνυματάκι σου στο 69-31-35-70-27 το Viber του παλμού για να μου πεις τα νάικια σου φυσικά και τώρα πάμε σε Αναστασία και Μυστικό.

λοιπόν και αναβήσει. Εκτός από διακοπές, φυσικά θέλω και πολύ να φάω τώρα. Η Πράσινο Λάδι, εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχαιρευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή της συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε φυσικά το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Μιας και είπα τηγανέλαιο ελαιόλαδο, ήρθε η ώρα να μιλήσω για το θέμα της ημέρας. Ποιο είναι το ωραίο φαγητό που έχεις φάει στη γιαγιά σου? Λοιπόν, οι γιαγιάδες μας ξέρετε ότι ακόμη και τηγανιτές πατάτες να κάνουν, οριακά βάζουν τόσο αγάπη μέσα. Είναι το συστατικό που όλα τα φαγητά βγαίνουν τέλεια. Δεν ξέρω ποιο να ξεχωρίσω από τη γιαγιά μου, αλλά νομίζω ότι θα ξεχωρίσω το παστίτσιο της. Παιδιά, δεν έχετε φάει πιο ωραίο παστίτσιο. Η γιαγιά μου είναι η top μαγείρισα. Δεν υπάρχει καλύτερη μαγείρισα. Σου κάνει τηγανιτές πατάτες και είναι λες και τρως λουκούμι. Αλλά θα ξεχωρίσω μουσακά, παστίτσιο, γιατί δεν υπάρχει άλλο παστίτσιο σαν αυτό της γιαγιάς μου. Περιμένω τα μηνύματά σου να μου πεις και εσύ ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό της γιαγιάς σου στο 69-31-35-70-27. Πάμε τώρα σε Hug Yourself. Άμα δεν έχεις κανέναν άλλον, αγάλισε τον εαυτό σου.

ρυθμός 96,5. Σε ταξιδεύει σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

Let me talk to you, λοιπόν. Και τι χαμός θα γίνει στα Μπιτσόμπαρα με αυτό το τραγούδι, ακόμη δεν ξέρω. Εγώ πάντως θα το χορέψω με σιγουριά. Επιστρέψαμε εδώ πέρα στο Παλμό 96,5 και ιστορικές στιγμές για τον Νουσβηγού στο Μουντιάλ. Η αγκαλιά της πριγκίπισσας Ίντρικ με τον Χάλαντ και 100.000 κόσμου στους δρόμους. Η ομάδα του Έρλινγκ Χάλαντ απέκλεισε τη Βραζιλία επικροτώντας 2-1 και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ανησυχώ για την υγεία του κόσμου πίσω στη χώρα, δήλωσε ο προπονητής της Νορβηγίας και φυσικά έγινε χαμός. Εγώ δεν το περίμενα πάντως από την πριγκίπισσα και τον πρίγκιπα. Μπράβο τους που πήγαν να αγκαλιάσουν τον Χάλαντ. Φυσικά είναι ο μεγάλος αστέρας και φυσικά το ευχόμαστε τα καλύτερα. Πάμε λοιπόν τώρα εμείς σε Γιώργο Σαμπάνη από τον ουρανό.

0: Από τον ουρανό λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Πάμε για ένα γρήγορο break και επιστρέφουμε. Αλλά να σου θυμίσω ότι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης γίνεται χαμός σε Τσιμισκή και Λεωφορονίκης. Και φυσικά στα δυτικά μας στην Λαγκαδά, ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και ο περιφερειακός είναι φυσικά κατακόκκινος. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
7: Νέα Υόρκη.
6: Καλό.
7: Ταϊλάνδη.
6: Ναι.
7: Ψήνομαι και για Ασία.
6: Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
7: Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram.
6: Easy Travel You.
7: Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω.
6: Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ
7: ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή.
6: Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα.
7: Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
1: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Πρέπει να σου πω τώρα όμως κάτι. Όταν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα και με σιγουριά, η επιλογή είναι μία. Rapid Courier. Express παράδοση την επόμενη μέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραλαβή στο χώρο σου μέσα σε μία ώρα. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Μάθε περισσότερα στο rapidcourier.gr / GR αποστολή τώρα. Λοιπόν, αν θέλεις το δέμα σου και φυσικά η παράδοσή σου να φτάσει στην ώρα του και να το έχεις και στα χέρια σου και να παραδοθεί και εκεί που θέλεις, Rapid Courier και σώθηκες. Πάμε τώρα σε Ζαν και επιστρέφουμε.

Βλέπεις λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, επιστρέψαμε και τώρα πάμε για ένα αστείο σκηνικό που συνέβη στην Αθήνα και εντάξει, σας πέσουν τα μαλλιά. Σε μια απίστευτη τροπή των γεγονότων στην Νίκαια, μια υπάλληλος ζαχαροπλαστείου κυνήγησε ληστή με σφουγγαρίστρα μόλις αντιλήφθηκε ότι το έπλο με το οποίο την απειλούσε ήταν ψεύτικο. Λοιπόν, είναι κουινάρα, είναι θεάρα και μπράβο της που είχε τα κότσια να το κάνει αυτό, γιατί σε αντίστοιχη περίπτωση θα μπορούσε και κάποιος να της αντεπιτεθεί φυσικά, χωρίς όπλο, αλλά με τα δικά του χέρια. Μπράβο για τον έβγαλε έξω από το μαγαζί και τον έστειλα διάβαστο. Πάμε λοιπόν τώρα σε Κωνσταντίνο Αργυρό και νερό, εδώ στο Παλμό 96,5.

0: ordinary. How are you laying me down to a dead and buried on the edge of your night?
1: Ordinary λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Φυσικά παρέα μας είναι το καρυπίδι Sweet Nuts, μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο, όπου ό,τι και αν θελήσεις το έχει. Από soft cookies μέχρι αποξηραμένα, μέχρι γλυκά, μέχρι γλυκίσματα, μέχρι ό,τι θες από ξηρούς καρπούς. Το έχει εκεί. Δοκίμασε το soft cookies και θα με θυμηθείς. Τώρα εγώ να σου θυμίσω ότι την εκπομπή μου θα την ακούς κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5, φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης, στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναζία Ταρασίδου και φυσικά θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Τώρα πάμε σε Άννα Βύση και σε περίπτωση που...

0: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνας Κουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνας Κουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου.
4: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.
5: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
6: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσών 61 Θεσσαλονίκη.
8: Παλμός 96,5.

λοιπόν και ρε και εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστέταραση του φυσικά και πάμε σε Θανάση Αντετοκούμπο. Παντρεύτηκε την αγαπημένη του. Κουμπάρος ο αδελφός του, ο Γιάννης Αντετοκούμπο φυσικά, παντρεύτηκε την επί 13 χρόνια σύντροφό του, την Κάτια, και φυσικά έγινε σε νησί ο γάμος. Ήταν εκεί πέρα όμως και ο αγαπημένος μου ιδιοκτήτης της ΚΑΕ φυσικά Άρης, ο Χισιάο, και είδαμε show με drone, είδαμε πολυτελές δεξιώσεις. Αλλά να πω κάτι που μου βγάζει αυτή η οικογένεια. Μου βγάζει κάτι πάρα πολύ υγιές, μου βγάζει κάτι πάρα πολύ αληθινό. Και οι δύο επέλεξαν συντρόφους, οι οποίες δεν τις βλέπεις και λες πω πω είναι οι καλονές, είναι οι έτσι, είναι οι... τα τέλεια σώματα με πολλά λεφτά και τα σχετικά. Είναι πάρα πολύ ταπεινοί. Εμένα αυτό λέει που μου αρέσει, και παρόλο που έχουν του κόσμου τα λεφτά, δεν δείχνονται. Εμένα αυτό μπορεί να με τρελάνει. Λοιπόν, βιονοθόσπαρτο φυσικά, και να παίρνουμε και σειρά οι ελεύθεροι. Πάμε σε δικό σου για πάντα, Πάνος και Άμος.

Δικό σου για πάντα λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Ήρθε η ώρα κάπου εδώ να πούμε αντίο δυστυχώς, αλλά θα σε αφήσω να περάσεις τέλεια το απογευματάκι σου, να κάνεις όμορφα πράγματα, να ξεκουραστείς και αν δουλεύεις, καλή δύναμη. Σ' όσους γυρνάνε σπίτι τους, καλή επιστροφή και εύχομαι να σας περιμένει ένα ζεστό πιάτο να φάτε. Λοιπόν, τώρα, αν είσαι ακόμα στο δρόμο όμως, να σου πω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Εγνατία και στη Λεωφορονική. Στα ανατολικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στη Λεωφόρο Στρατού, αλλά και στη Βούλγαρη. Στα δυτικά μας φυσικά στην Λαγκαδά, στην Μοναστηρίου και στον Εύωσμο. Φυσικά ο περιφερειακός μας είναι κατακόκκινος. Τώρα εγώ θα σε αφήσω, αλλά θα είμαι εδώ πάλι αύριο, 3 με 5 φυσικά, να τα πούμε ραδιοφωνικά στον Παλμό 96,5. Ήμουν η Αναστασία Ταρασίδου στον Παλμό 96,5 στην καρδιά της Πο Μουσικής και σας στέλνω πολλά πολλά φιλάκια!

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Ονειρεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29151.
1: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία. Ασφάλεια οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Μετά τη μαύρη ζαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιος σου μίλησε σένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Θάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
10: Παλμός 96,5.

ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αυτός που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
2: Παλμός 96,5.

χαμός. 96,5.

0: βιογραφικό σου.
1: Δώσε ρε. Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
5: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει, χωρίς να χρειαστεί

0: Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
3: Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Για στα σου λίγο μην εδώ.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς?
2: Έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις?
4: Δεν ρισκάρεις, skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Παλμός 96,5.

Παλμός 96,5. Σε ταξιδεύει σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
0: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: τι κάνει.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεφοριάσει.

0: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνας Κουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνας Κουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεση σου
2: χωρίς το βάρος της αγοράς?
1: Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς?
2: MyRent. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
5: Παλμός 96,5.

0: πονέσει.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
2: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
3: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 92,5. Σε ταξιδεύει. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
0: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Παρεμαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Δροσερές. Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλό.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: φαντάζομαι.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Όσο και να σα...

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Το παρελθόν σου σε τρομάζει. Μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

βουτιές και παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.